0: όταν είναι να παγωναρίν είναι να είναι ένα πορρόι Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότι πόκι, υπουγήν καρινέμ, είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τε κικαπάιτ. Τεν ουα τεταρά το γόνα χωίς ον ουα τε κικαπάιτ. Αουα τεταρά τεν ουα τε κικαπάιτ. Μινέ ουα τεταρά το γόνα τε κικαπάιτ. Ον ουα τεταρά τεν ουα τε κικαπάιτ. Ουαν ουα τεταρά ον ουα τε κικαπάιτ. Ωα είτε βίνα το γόνα τεταρά ουαν ουα τε κικαπάιτ.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κονα ουα, κουάιτε τέρικα, wonderful.
0: Πορρόι είναι να μαγαίνα, ουαπού είτε τεταρά. Onoa anakika pai. Then if we the tara, the we mo anoa anakika pai. On if we the tara, the we na to wana anakika pai.
2: Komondo, komondo, komondo wana pom.
0: Then if one tone, if any time I'm borroi, in a tawaki, who have been around at the sun, it's a mecha pai. Or yen, then you're one of the yen.
2: Yaman!